μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Αν πολυδυνάκα αμλίβα με τσαουτσιωμόγεν.
1: Σιάβασε σαπόρτα ο μεζασί. Κι όμως ανάτανο μάτσινο σουζουκία δε ο μάτσις τέιμας. Ανσίν, ανδέν, οισί, σουζουκία δες.
2: おはようございます。鈴木屋葉山店店長の柴田です。身だしなみは整いましたか？忘れ物はありませんか？今日も笑顔でいってらっしゃい。